0: παιδιά, που στέλνουν αυτά μπορεί, μπορεί στράικωση.
1: Εκεί παπέμε ζάγνα, μόζε. Mm-hmm.